και καία πούντζα καούσα να κάσκα, ο μάνα κάσπα κανιά καία πούντζα κα. Καλικά μάζα μη κάνε νίσπα, ρίνα τα ψημάνα για τσίσπα. Τσαϊ παζαντίκα, για είτε δύο στα παγινίσπα, αγραδιτσίσπα, για ο πάνω αμέσως να κάνεις.

Αριτσάσα μαρί, η ουέτσι ξημικούνα, η ουέτσι ξημικούνα, η ουέτσι καντουκούνα, πει ουιαρίνα τσου. Τα ητα δύο στα μανιά σπα, κουιανακούσπα, ρεσπιτανακούσπα, καούσα πίκα, τα ητα δύο πει αγιουταγάμενη. Σι νιουκάντσι μανα κουιανακούσπα, νιουκάντσι μανα ρεσπιτανακούσπα, νιουκάντσι κουλέρα, φίνια, νιουκάντσι σούγκου κουνάπι, μανα άζουι κούνα τι αφίκα. Είμαστε σύνα τι αίτη δύο πει νιουκάντσι τα καλλιουδάγκα. Σε είμαν τα μη νιουκάντσι κάστα ουγγαρία ήτε ζεσ να κουτσού για να κάνεις νιου καντσού ήκου να τάζει τσίτσου νιου καντσί σούγκου μάντα τσί μάνα άζου ήκου να τάζει τσίτσου νιου καντσί σούγκου ηρίδα καφού ψία ήτου διος χαμπίτσου τσάιπα μη νιου καντσί και ήτου διος παρμαντα κουτσού για να κάνεις τσί μάντα μία στο ουγγαρία.

0: είναι.
1: Παρικά ήταν το ψυχάς να μη... Βουέρι. Κόρο λαβός δε... Δύο σκήτους για αυτά μάντα καϊκάν πήματα σαν... Βουέτσι, βουέτσι και το πικαούθινε η εχούν ήμα... Βουέχος πάνω.

Τσατσιούς πη γουατσάσκα, μης κι τα ψιάζεις. Μαξίμικο να άμε. Τσαίμαν τα μη πάει παξίμικα. Ποδέρ τα τσαρίν, πάει παξίμικα μπίδα τα κουν. Πάει παξίμικα καούσα ξίμικο να άμε. Τσαί τα γαρίς πακούναν τα γιούτα μάν τα πίκα. Ούτ κοιτάζα ρίσου, τα είτε δυο παξίμικα ρίζασου, δυο παξίμικα ουλιάσου. Hasta Wankari, Taita Dios de Rina, Wasima Ringa, Pachi, Cusilla Siungo, Cusilla Siungo, Nata, Coleras, Ima, Yoxis Pachi.